0: να σε φέρω ασέ.
1: Μόλι τα κάνα.
0: Παλεύω να σε φέρω ασέ.
1: Μόλι τα κάνα.
0: Τα πέσα τη τσάλο.
2: The Yaron FM Sunday Soccer Show, Sunday 6 to 9 p.m.